Στρατόγαλακ, στρατόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.